0: γιος και πατέρας του και ο Θανάσης. Πατέρας και γιος, χειριστώ στο λίγο.
1: Τι όπαρε.
0: Ναι,
1: ναι. Ο Τίτλος πόσα ζητήσει πει, έχει δύο.
0: Περίμενα να βγάλω όμως ένα για να σου πω.

0: σκύρουνται. Και πάω στο μυαλό. Πάω στο δεύτερο.
1: Και πολύ Ευρώπη.
0: Πάω στο δεύτερο.

0: Значит, решите просто что-то с Германия, чтобы она идет такое, что на том, что оно было. Я
1: Stiamo per iniziare le trasmissioni di Radio Cybernet. Il male è necessario. Sesta puntata, se andrà tutto bene.
0: Το μάστορα στο μεσολόγιο των φίλων στην Αριάδη, στην Επαγγελία και όλοι όσοι ανήκουν στο δικό μας το γλώσσο. Ναι. Υπάρχει πάντα και σε όλους τους Έλληνες τους εγκεκριστώτες για να ζητήσουν για την πατρίδα μας διατρέχει μεγάλο κίνδυνο τώρα. Όλοι τους να μπορεί να είμαστε σε κρίσιμη κατάσταση. Να βοηθήσουμε. Λοιπόν, θέλω και ένα τραγούδι να αφιερώσω στο μάστορα μεσολογίου του Αντώνη και του στρατευτού. Λέει, ο Πάτρο κρίνο καθώ γίνεται κάτι στο μεσολό. Ο Πάτρο πάτρο και του κάτω πάτρο πάτρο στο τάφο. Λοιπόν, Αντώνη και Αντώνη είναι καλό καλό τραγούδι. Και Αντώνη και του τώρα. Θα τα αφιερώσω και κάτω πάτρο. Καλό. Λοιπόν, να το κάνω.
1: Siamo in attesa, tra 3 minuti circa, tra 4 minuti forse, inizieremo queste trasmissioni. Radio Cybernet, il male necessario.
0: Είναι στα φυλάκια, τα φανταράκια μας.
2: Πάνω από όλα.
0: Τα φανταράκια.
2: Βεβαίως.
0: Φρουρί, στα φυλά.
2: Έγινε.
0: Καληνύχτα.
2: Καληνύχτα.